0: Δύο θεία δαμάει.
1: Ματσουκετώνει.
0: Μισή λαμάνιου κουαφαλίνα, Βίτο.